Τσοε, αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimed Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό, σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ. Λι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795 6677.

0: τα αγουάχτα τσόε, αράνα ρούνα κατκουλάκ, σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio, Σικομακό, σα Novena Avenida 229, Zona 3, σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσαλα Μπέτσισκατ, Λιπάρκε Σαν Μάρκο, Λίσμο Κλεβάλ, 7795-6677.
1: Hey, escucha, joyería Mar de Plata. Posta, siempre Mar de Plata, de Joy Mar de Plaza. Ya su anillo de graduación de Mar de Plata.

0: Αρκουιτά, Κουάχτα Τσόε, Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ, Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο, Σικομακό, Σα Νοβένα Αβενίδα, Δόζιον Βεϊντινόευε Σόνα Τρες, Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν, Χουνσιαλα Βέτσισκατ, Λιπάρκε Σαν Μάρκος, Λίσμο Χλεβάλ, 7795-6677.
1: Tiene la fuerza. No le arruga la frente a nada. Bajo el sol, la lluvia, el frío, el calor, en montañas, en carreteras. Papá tiene la fuerza que necesitamos. Te celebramos en tu día. ¡Feliz Día del Padre! Radio Norte, la fuerza grupera.

πουλάλ. Κουάνσ να αχνικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ. Οτ να σκούλι κουλάλ να κνατσολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊός έκης. Κουάνλις φαρμάσια.